Κιλιάνα, έκπη του ουρατουάτου. Μη ουγερέ για το φωγιό, μια κάνα ουμαγιά πύρο. Ένω. Ο μη ουγιά αντέ κι από φωγιό, ο μη ουγιά αντέ κι από φωγιό. Μια κάνα, α κάνα ουρουμαγιά πύρο, που δύο πάνω και τσεκικυλάγι. Μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό, μη ουγιά κι από φωγιό